Το φατσί γουέντε μα από μεού Τσοπίγα μολύ Τσοπί μονιέν και μαϊ Το φατσί γουέντε μα από μεού Κομε αρκίν το αφή Κομε λελού λαβή Κομε γίνα ρομένα Βημεόγα βημεού Chipaya inga dugu, chipaya inga ngalam. Kame askin tu fili, kame alkin tu fili.